και συνεχίζεται. Από μόνες τους δεν φεύγουν. Θέλει δουλίτσα. Συνήθως επίσης κάνουν και μια άλλη τσατσιά. Έστω ότι εγώ, Νάντια μου, έχω πάθει κρίση πανικού, ξέρω, κλειστοφοβία, οτιδήποτε. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι βρίσκομαι μέσα σε ένα ασανσέρ περιτριγυρισμένος από 7 από τις Φιλανδές βολεϊμπολίστρες που λέγαμε λίγο πιο πριν και δεν είχα χώρο να αναπνεύσω. Γιατί ποιος θέλει να αναπνεύσει? Να πεθάνω ήθελα εκεί μέσα. Δεν ευλόγησε ο κύριος. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει με τα ασανσέρ, δεν έχει να κάνει με τίποτα. Αν επιμείνουμε στο ασανσέρ και στα στήθια από τις Φιλανδές, πάλι υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να το πας λίγο πιο κάτω, να δεις γιατί, τι είναι, είναι εγκλωβιστικό. Μάλιστα, τι είναι το εγκλωβιστικό, πού έχω εγκλωβιστεί. Συνήθως λοιπόν, αν το πας προς τα πίσω, το αποτέλεσμα με την αιτία είναι δύο πράγματα που ποτέ κανείς δεν μπορούσε να τα συνδέσει. Μόνο εσύ, εγώ, ο καθένας για τα δικά του. Είναι εξίσου όμορφο αυτό, διότι αν μάθεις μία τέτοια διαδρομή, είναι σαν να μαθαίνεις να διαβάζεις χάρτη. Αν εκείνους παλιούς, τα βιβλιαράκια που ήταν της ΕΛΠΑ, αν δεν ήξερα να το διαβάσεις, πήγαινε στο διάλογο. Με το που καταλάβαινες τη λογική που δουλεύανε οι κόκκινοι δρόμοι, οι άσπροι δρόμοι, οι κίτρινοι δρόμοι, μετά ξαφνικά προσανατολιζόσουν όσο μακρινή και αν ήταν η διαδρομή. Και αυτό είναι εξίσου όμορφο. Και εδώ έρχεται και παρουσιάζει η Νάντια ένα που ισχύει σε στιγμές που νομίζουμε ότι είμαστε καλά και όλα πάνε ρολόι. Έχει δύο πραγματάκια εδώ να μείνουμε. Το ένα είναι το ρήμα νομίζω, που είναι λίγο προβληματικό. Και το άλλο είναι ότι όντως στο χαλαρό θα σε πετύχει. Όταν είσαι σε εγρήγορση, δηλαδή φαντάσου ότι η Νάντια, ας πούμε, με τον Πάνο έχουν παιδιά. Φαντάσου λοιπόν να μην σου τύχει, αλλά θα πάρω δύο τυχαία παραδείγματα, εντάξει. Αύριο το πρωί που ξυπνάτε, ο ένας ο μικρός σου έχει παλαβή διάρρεια, ο άλλος ο μικρός έχει αποφασίσει ότι θέλει να κατέβει με το λάστιχο από τον μπαλκόνι, να πούμε από τον πέμπτο όροφο, το έχω κάνει, στο πεζοδρόμιο και έχει μαγκωθεί στην τέντα του τρίτου. Αντιλαμβάνεσαι να πούμε ταυτόχρονα ότι ο Πάνος όλο το βράδυ που κάνατε έρωτα, όταν άναψε το φως, είδες ότι χαϊδολογούσε τη φλοκάτη και εκείνη την ώρα θυμάσαι ότι δεν έχεις πληρώσει τη ΔΕΗ και σήμερα σας το κόβουνε. Πρόσεξε, αυτά που περιέγραψα από μόνα τους δεν είναι το στρέικα. Ένας έχει διάρρεια, το ημόντι μου το λύνει. Ένας άλλος κρέμεται από το μπαλκόνι. Δεν είπαμε ότι θα πέσει κάτω. Ο Πάνος ερωτοτροπούσε με τη φλοκάτη. Ωραία, μια χαρά. Δηλαδή, συνηθισμένα. Θα σας κόψουν το ρεύμα. Εντάξει, θα σας το ξαναενώσουν. Δεν είναι ότι θα πάτε ξαφνικά στο 5000 π.Χ. Η ένωση όλων αυτών θα σε κάνει να πελαγώσεις. Συνήθως λοιπόν, έχοντας την ευθύνη, γι' αυτό έβαλα τα παιδιά στη μέση και με συγχωρείς αν είναι αδόκιμο, η αίσθησή σου εσένα ως έχουσα την ευθύνη των παιδιών θα σε κάνει να μεταβληθείς συνήθως σε νίντζα. Δηλαδή με 80 σφιγμούς θα πας, θα βάλεις ένα ημόντιουμ, με 90 σφιγμούς θα τραβήξεις τον άλλο, να πούμε, από το λάστιχο, θα το φέρεις πάνω στο μπαλκόνι, με 92 σφιγμούς θα πεις τον Πάνο, ρε μωρό μου, δηλαδή τι δεν έχεις καταλάβει από την αποτρίχωση, και στο ΔΕΙΤΖΙ που θα έρθει θα βγεις με 97 σφιγμούς και θα του πεις, κύριε μου, μην το κόψετε, πάνω το πληρώσω. Ο άνθρωπος μια χαρά. Πρόσεξε, μέχρι εδώ έχεις από 90 μέχρι 97 σφιγμούς. Είσαι ok. Την επόμενη μέρα που δεν θα έχεις τίποτα από αυτά, πιθανώς κάτι να πάθεις. Γιατί δεν χρειάζεται να ανταποκριθείς σε κάτι, χαλαρώνεις και είναι αυτό που σε γενικόλογη ευκολία ονομάζουμε πέφτει η άμυνα. Η άμυνα δεν πέφτει ποτέ, η άμυνα είναι μόνιμα εκεί. Αλλά το επιτρέπεις. Και έτσι γίνεται. Πάντα στα χαλαρά έρχονται, τους λένε, εντάξει, εδώ τι γίνεται, ρε παιδιά, όλα καλά? Ναι. Να σας πω, να παίξει και ο Γιωργάκης μαζί. Δεν μπαίνανε ποτέ οι γονείς μες στο δωμάτιο να μας πούνε να παίξει και ο Γιωργάκης μαζί, όταν ακούγανε από μέσα τα πιτσιρίκια στο δωμάτιο να έχουν σκοτωθεί στο ξύλο, να πετάνε ο ένας στο κρεβάτι πάνω στον άλλον, και τι ωραία που περνούσαμε τότε, ήταν εποχές Πασόκ. Πάντοτε, όταν είχε ησυχία, φέρνανε και το Ζαβό μαζί να παίξει μαζί μας. Το Ζαβό είναι η φοβία που θα έρθει να πεταχτεί σαν την πορδί μες στη μέση τη στιγμή που εσύ είσαι χαλαρή. Αυτό γίνεται. Επειδή είναι σύνηθες, αν το περιμένεις, δεν μπορεί να σε εκπλήξει. Η έκπληξη είναι μεγάλο μέρος της δύναμής του. Αν το περιμένεις λοιπόν και πεις ότι, κοίτα να δεις, εντάξει, όλα καλά, έχω αυτό το κουτσό ποδαράκι εκεί πέρα, κάποια στιγμή θα μου βγει, άρα το περιμένω. Όσο το περιμένεις

δεν σου κάνει έκπληξη. Και όταν δεν σου κάνει έκπληξη, χάνει τρομερή από τη δυναμική του. Δηλαδή, αν θέλω να σε τρομάξω, ας πούμε, είσαι μέσα στο σπίτι και έχεις κλείσει τα φώτα, ο Πάνος ακόμα φασώνει τη φλοκάτη. Ναι, λοιπόν, και εγώ θέλω να σε τρομάξω, θα κρυφτώ κάπου, θα σου κάνω μπαμ ξαφνικά και ωραία. Αν μπεις εσύ στο ίδιο το δωμάτιο και περιμένεις ότι εγώ είμαι κάπου κρυμμένος, δηλαδή αυτό θα συμβεί. Α, κοίτα, θα πεταχτεί ο βλάκας να μου πει μπαμ. Και έχει και μισό φωτό, δεν είναι τελείως σκοτάδι. Πόσο να σε τρομάξω, δεν γίνεται. Δηλαδή θα προσποιηθείς την τρομαγμένη. Ακόμα και εκεί, τι ήμαρτον. Πλήρης αποδόμηση. Λοιπόν, οπότε είναι από αυτά τα πράγματα που είναι ταυτόχρονα και άσχημα, αλλά είναι και ευκαιρία να το περιμένεις. Το κάνουνε. Και το χειρότερο, όπως λέτε εδώ η Νάντια λέει, νιώθω ότι εμένα τουλάχιστον με κρατάνε πίσω. Αυτή είναι η δουλειά τους. Δεν σε κρατάνε αυτά. Δεν σε κατηγορώ καθόλου. Απλά σου λέω ότι είναι τόσο δυναμικό και τόσο όμορφο αυτό που η σωστή εκφορά του λόγου είναι σε κρατάς. Ισχύει για σένα, ισχύει για μένα, ισχύει για όλους. Πάλι μόλις όταν το συνειδητοποιήσεις, του κόβεις μεγάλη από τη δυναμική του. Είναι αλλιώς να περιμένεις έναν εξωτερικό εχθρό να σε δείρει και να είσαι μόνιμα σε μια στάση άμυνας με τα χέρια, ας πούμε, μπροστά στη μούρη, και αλλιώς να ξέρεις ότι ο μόνος που μπορεί να σου δώσει χαστούκι είσαι εσύ. Γιατί το ελέγχεις πλέον το χέρι σου. Ενώ δεν μπορείς να ελέγξεις τα χέρια του αλουνού ή και να προσπαθείς να τα ελέγξεις, θέλει τεράστια προσπάθεια. Το δικό σου το χέρι δεν χρειάζεται πολύ να το ελέγξεις. Η σωστή εκφορά του λόγου, λοιπόν, και ελπίζω να μην είναι ισχύει αυτό, είναι ότι εσύ σε κρατάς, εσύ αποφεύγεις μόνη σου να κάνεις πράγματα για να μην τα αντιμετωπίσεις. Τις περισσότερες των... θα ξαναπώ, δεν ξέρω σε τι πράγμα μπορεί να είναι, και επειδή είναι χιλιάδες αυτά τα πράγματα και τον καθένα είναι προσωπικό, δεν έχει και σημασία. Ας πούμε ότι εγώ έχω αγοραφοβία. Λέμε τώρα, δεν μπορώ να βρίσκομαι με πάρα πολύ κόσμο. Έχω τέτοιο πράγμα. Δεν μπορώ. Με πνίγει. Ξέρω γιατί το έχω. Δεν έχει σε τίποτα να κάνει με τον κόσμο. Δηλαδή, okay. Από τη στιγμή που το ξέρω, λοιπόν, δεν λέω ότι είμαι μάγκας εγώ, χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα δικό μου. Okay. Όταν, ας πούμε, βρεθούμε σε μια θεατρική αίθουσα, καλή ώρα, ας πούμε, που κάνουμε τις παραστάσεις, εκεί είναι μια κλειστή αίθουσα με κόσμο, συνήθως 7-8 χιλιάδες κόσμος που είναι στις κερκίδες. Κανονικά έπρεπε να με πιάσει. Αλλά δεν με πιάνει. Γιατί έχω άλλο πράγμα στο μυαλό μου. Αν πήγαινα κάπου αλλού ξαφνικά μέσα σε ένα ΚΤΕΛ ή καλή ώρα τώρα όπως θα πάνε τα παιδιά στο ΟΑΚΑ, στους Μετάλλικα, και θα μπουν στο τρένο, δεν θα μπαινα στο τρένο. Δηλαδή έτυχε όταν ήταν να πάω στο Ραμστάιν, πήγα να μπω, μαγκώθηκα. Και λέω δεν θα πάω με ταξί. Και μετά γύρισα με τα πόδια και κατούρισα στη ΒΕΙΚΟΥ, για όσους ξέρετε την εξιστόρηση. Όμως πρέπει. Δηλαδή πρέπει να συνειδητοποιήσω ότι εσύ είσαι αυτή που σε κολώνει. Η φοβία από μόνη δεν υπάρχει. Είναι κάτι θολό. Κάτι μελλοντικό, μη τυχόν και συμβεί, κάτι που δεν έχει ποδάρια στο ίδιο έδαφος που είσαι εσύ. Αυτό είναι η δυναμική της, γιατί μπορεί να μεταμορφωθεί σε ό,τι θέλει, αλλά είναι και το κουτσό της το ποδάρι, ότι δεν πατάει. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν τρικλοποδιά. Μισό λεπτάκι. Ναι, εδώ είμαστε, λέει. Αύριο, λέει η Νάντια, να μην πάθουν τίποτα, λέει, και να μην κάνουν παλαβά και να είναι φρόνημα. Έχουμε να πάμε στη συναυλία το Σάββατο. Α, αύριο να μην τα κάνουν, αλλά το Σάββατο. Δηλαδή, πες από αύριο μέχρι μεθαύριο, για να προλάβεις να πας. Λοιπόν, αυτό το παράδειγμα το έχω συναντήσει και εγώ, και φαντάζομαι ότι όλοι όσοι είστε γονείς, ας πούμε, και τα λοιπά, το έχετε δει στη ζωή σας. Ακόμα και αυτοί που δεν είσαστε γονείς, όταν έχετε ένα αντικείμενο ενδιαφέροντος και αγάπης και τα λοιπά, δηλαδή μου έχει τύχει, ας πούμε, να γίνει ένα άσχημο γεγονός και να παραμείνω με 80 σφιγμούς. Δηλαδή, εντάξει, okay, ναι, είσαι καρφωμένος μια μπετόβεργα. Okay, τι να σου πάει. Ωραία, να λήξει αυτό. Και αμέσως μετά ξαφνικά να έχεις 120 σφιγμούς, 130, ξέρω, να λες τι διάλογο γίνεται. Αλλά εκείνη την ώρα να είναι, γιατί η συγκέντρωσή σου στο να βρεις άμεση λύση για αυτό που εκείνη την ώρα είναι απαραίτητο να συμβεί, δεν επιτρέπει στο θέατρο σκιών της κάθε φοβίας να παίξει όλο το έργο. Μπορεί να παίξει λίγο, αλλά δεν το παίζει όλο το έργο. Οπότε και εσύ ως λαμβάνουσα την πληροφορία, είσαι διαφορετική απέναντί του. Και ο φίλος ο Τζόρτζ που λέει, έχω και εγώ φοβίες, λέει, τις έχω κατατάξει σε δύο κατηγορίες. Αυτές που είναι λίγο πιο απλές και περνάνε εύκολα,
μάλλον μεγαλώνοντας, και αυτές που υπάρχουν κάπου εκεί στο βάθος και υποβόσκουν ανάλογα με τις συνθήκες. George μου, αφενός χαίρομαι που το μοιράζεσαι, αφετέρου χωρίς να έχω συγκεκριμένη γνώση, ό,τι γνώση και γνώμη έχει ο καθένας, είσαι σίγουρος ότι είναι διαφορετικές. Δηλαδή, αυτές που είναι απλές και περνάνε εύκολα, είσαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή δεν μπορεί να πεις, ας πούμε τη μία σου φοβία την ονομάσουμε Νίτσα, εντάξει? Και έτσι θα πει, αντί να λες η μία μου φοβία, εσύ George θα βγαίνεις και θα λες η μία μου Νίτσα, η δύο μου, δηλαδή αν έχει και άλλη ξαδέρφη Νίτσα και τα λοιπά. Λοιπόν, να, καταπληκτικός είμαι. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν Γιώργο μου η μία σου Νίτσα. Πρέπει να έχει φάει αυτή, έχει μεταβληθεί σε μία σου Νάρα. Τραστίου διαστάσεων. Είναι μικρή, είναι απλή και τέτοια. Σε βρίσκει εσένα όμως σε μια φάση που είσαι, ας το πούμε εισαγωγικά, ευάλωτος. Ποιος σου λέει ότι αυτό το ντουβρουτζάς που θα βρεθεί απέναντί σου δεν είναι και αυτός Νίτσα? Δηλαδή η μικρή που ήταν πριν. Έχει πλάκα όταν στεκόμαστε και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η αλληλουχία. Δεν χρειάζεται ότι με το που το συνειδητοποιήσεις θα περάσει. Το πρόβλημα που έχω αντιμετωπίσει εγώ στον κοινωνικό μου περίγυρο και που με προβληματίζει, ας πούμε, ο οποίος δεν είναι και μεγάλος, οπότε το στατιστικό δείγμα κάνει το πρόβλημα εντονότερο, δεν είναι συνειδητοποίηση ότι κάτι συμβαίνει μέσα μας. Πρέπει να συμβαίνει κάτι μέσα μας, αλλιώς είσαι νεκρός, ας πούμε. Δηλαδή δεν γίνονται αλληλουχίες. Είναι η διάθεση πρώτον να μην το αναγνωρίσεις, η δεύτερη διάθεση να το αναγνωρίσεις προκειμένου αυτό να παίρνει likes. Δηλαδή να πεις ότι εγώ, ας πούμε, θα μπω στο ασανσέρ, όπως σας έλεγα πριν, με τις Φιλανδές, θα πάθω κρίση πανικού και αυτό συμβαίνει γιατί αισθάνομαι την κοινωνία να με πιέζει, αισθάνομαι πίεση από τους κακούλ και εγώ ως ευαίσθητος καλούλ δεν μπορώ να τα απεξέλθω. Δηλαδή αυτό το καταλαβαίνεις ότι είναι δακτυλιδής στον εαυτό μου, είναι αυνανισμός. Είναι σαν να μην έχω τι να φορέσω και να πάω σόν και καλά να βρω κάτι που φοράει κάποιος άλλος και ας μην μου αρέσει εμένα. Και υπάρχει και η τρίτη κατηγορία που όντως αντιλαμβάνεται και κάποια στιγμή βρίσκει τι κάνει trigger. Είναι άλλο το τι φταίει, άλλο το τι κάνει trigger κτλ. Η δεύτερη κατηγορία που σας ανέφερα είναι αυτή που, δηλαδή, το βρίσκω λίγο δύσκολο ξαφνικά μέσα στα τελευταία 20 χρόνια τα γραφεία των ψυχολόγων να έχουν αύξηση 5.000%. Φυσικά και δεν είναι κακό να πας και ίσως είναι και όμορφο, γιατί μπορεί να σου μάθουν δρόμους που δεν ξέρεις, να δεις κάτι, δηλαδή να σε βοηθήσουν, όλα καλά. Αλλά δεν γίνεται. Είναι λίγο προβληματικό. Αρχικά ποιοι είναι όλοι αυτοί? Δηλαδή πάτε σε συμβούλους γάμου και αυτοί είναι όλοι χωρισμένοι. Έχει αυτούς που είναι sex editors, που ξέρουν τα πάντα για το σεξ. Κανονικά έπρεπε δηλαδή να κάνουν ουρές απόξεων και είναι ένας άσχημος ελεηνός τρισάθλιος. Είναι λίγο πρόβλημα. Αυτή η ειδική είναι αυτή η ειδικήλα. Είναι πρόβλημα. Και για να ξέρετε, η πίτσα είναι στο φούρνο. Καληνύχτα. Είναι το επόμενο μήνυμα που ήρθε. Το έστειλε η κυρία Μαρία. Δεν θα είναι για πολύ ακόμα. Καληνύχτα. Ναι. Και τώρα τι, πρέπει να κάνω εγώ μισή ώρα ακόμα εκπομπή και να ξέρω ότι η πίτσα είναι στο φούρνο? Είστε με τα καλά σας, μωρέ. Τι να σας κάνω. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στη μία και μισή, πράγμα που σημαίνει ότι είμαστε μισή ώρα πριν φάμε την πίτσα που είναι στο φούρνο. Και γιατί είναι μία και δεν είναι μία μισή? Ποιος έφαγε τη μισή πίτσα? Θα κυκλοφορήσει σύντομα ποιος έφαγε τη μισή πίτσα. Θυμίζω, είστε συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε για μία ακόμα πέμπτη βράδυ, για μία ακόμα φορά ξημερώματα Παρασκευής, την εκπομπή που την έχουμε κάτω από τον υπέρτιτλο «Έχω μία απορία». Αυτό κάνουμε κάθε πέμπτη για δύο ώρες. Στεκόμαστε απέναντι σε πράγματα που μας κάνουν να θέλουμε να τους βάλουμε ερωτηματικά δίπλα και ευελπιστούμε στο τέλος εκπομπής να πάρουμε παραμάσχαλα περισσότερα ερωτηματικά, περισσότερες αβεβαιότητες ή καινούριους δρόμους, παρά τελίτσες, θαυμαστικά και τα λοιπά που είναι τελειωτικά και δεν μας αρέσουν και πάρα πολύ. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ εύκολο. Μπορείτε να βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ
και εμβόλυμα σε όλα όσα εξιστορούμε. Καταθέτουμε και τη δική σας την οπτική. Ξαναλέω, δεν χρειάζεται, επειδή έχουμε πιάσει πάρα πολλά πράγματα και σήμερα, και very much I like, να είναι για κάτι που λέμε εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να κάνει και κάτι που είπαμε πριν και σας έκανε εντύπωση, κάτι που δεν το έχουμε αναφέρει καν και θέλετε να το πείτε. Ευχαρίστως. Να, εδώ η Μαρίτα που λέει: ένα μικρό σαλάκι έτρεξε. Μικρό. Είσαι με τα καλά σου. Μικρό. Δεν περνάει και η ώρα. Παιδιά, θέλετε να το λήξουμε λίγο πιο νωρίς σήμερα? Όχι τίποτα άλλο. Έχει και μια πίτσα στο φούρνο που έπρεπε να είναι 9:30. Αχα. Αλλά τι να σας κάνω, άντε. Η υπομονή είναι αρετή. Έχω μάθει. Άντε να κάνουμε μέχρι τις παρά 25 λοιπόν. Οπότε μετά να πάω να φάω την πίτσα από το φούρνο. Θα πάμε στην επόμενη ερώτηση που είχαμε για σήμερα. Σήμερα θα σας προλάβω όλους. Όχι, πάλι θα μου μείνουν. Γαμώτο, δεν πειράζει. Σταύρο, να κάνουμε την εκπομπή 3 ώρες. Δεν σε πειράζει, όλα καλά. Θα πάμε στην ερώτηση που είχε στείλει ο φίλος μας ο Κώστας πριν την εκπομπή. Λοιπόν, να το βρω, να το βρω, το βρήκα. Καλησπέρα, Αλεξάνδρ. Η σημερινή απορία έχει 2 ερωτήματα, λέει, που όμως έχουν κοινή συνιστόσα. Άνω κάτω τελεία. Υπάρχει σήμερα χώρος για αυθεντικότητα ή όλοι παίζουμε ρόλους? Μας κουράζει περισσότερο η δουλειά ή η συνεχής κοινωνική έκθεση? Αν θες το αναλύουμε, λέει, αν όχι να σου μείνει η ξερή του Ραμόν στο χέρι. Η ξερή του Ραμόν είναι συχνά στο χέρι μου, γιατί παίζουμε χαρτιά, αυτό εννοείς. Τώρα έχει καταραστεί να μου κάνει και ένα πριτσάκι ο Ραμόν, το οποίο είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό. Δεν ξέρω τι, πάρα πολύ άσχημο. Τι να σε κάνω, ας πάμε τώρα στην ερώτησή σου και εύχομαι κάποια στιγμή ο Ραμόν να σε βρει και σένα, να βρεθείς εκεί στην ευθεία. Και τι ωραία που θα περάσεις. Λοιπόν, αν υπάρχει σήμερα χώρος για αυθεντικότητα ή όλοι παίζουμε ρόλους? Θα κάνουμε ξανά αυτό που, παιδιά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν αρέσει σε εσάς. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι αυτές οι εκφράσεις που αντικατοπτρίζουν όντως κάτι που όλοι καταλαβαίνουμε και που μόλις πας να το ακουμπήσεις, γίνεται άλλο πράγμα. Θα ξεκινήσουμε με την αυθεντικότητα. Θεωρητικά, όλοι καταλαβαίνουμε τι είναι αυθεντικότητα. Ναι, ότι να είσαι ο εαυτός σου, να είσαι το τέτοιο. Και έρχεται εδώ η μεγάλη ερώτηση κάθε φορά που δεν χρειαζόταν καν το διαζευκτικό που έβαλε ο Κώστας, που λέει ή όλοι παίζουμε ρόλους. Πάμε να προσεγγίσουμε λίγο την αυθεντικότητα. Όποιον και να ρωτήσεις, Κώστα μου, θα σου πει ναι, εγώ είμαι αυθεντικός, είμαι ωραίος κτλ. Τα τέτοια μας, εννοώντας τα λαμπατέρια που δεν έβρισκα τη λέξη, κουνιούνται. Από την πιο απλή προσέγγιση, η οποία λέει ότι για να προσεγγίσεις εσύ, ας πούμε, τον εαυτό σου, εγώ, να μην χρησιμοποιήσω τον Κώστα. Όχι, θα χρησιμοποιήσω τον Κώστα, γιατί να με ολογώ ο μαλάκας. Μπορεί και ο Κώστας. Λοιπόν, μπορείς να πεις ότι ναι, εγώ είμαι ο Κώστας και είμαι αυθεντικός. Τι εννοώ με αυθεντικός? Πού είσαι αυθεντικός? Δηλαδή, είσαι ο Κώστας, είσαι τα βιώματά σου, είσαι ο τρόπος που τα επεξεργάστηκες, είσαι η τυχαία, αν υπάρχει αυτό στο σύμπαν, ύπαρξή σου μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, τα πράγματα που ήρθαν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα απέναντί σου και τα εκτίμησες με ένα συγκεκριμένο τρόπο, που άμα είχαν έρθει κάποια άλλη στιγμή θα τα έχεις εκτιμήσει με άλλο τρόπο. Όλα αυτά λοιπόν σε κάνουν να είσαι η stand-alone οντότητα, η οποία ονομάζεται Κώστας, το οποίο είναι ένα όνομα που δεν το διάλεξες, όπως πολλά άλλα πράγματα. Τι θα μάθεις στο σχολείο δεν διάλεξες, πώς θες να είναι η καθημερινότητά σου, ένα μεγάλο μέρος δεν το έχεις διαλέξει, και εσύ και εγώ και ο καθένας. Οπότε αυτό που περιέγραψα τώρα είναι εικόνα ολονών μας, από το πολύ απλό το όνομα μέχρι το πώς μεγαλώσαμε, ας πούμε, και τα λοιπά. Δηλαδή είναι κομμάτια ξένα. Φανταστείτε τα τώρα λοιπόν αυτά τα κομμάτια ξένα κολλημένα πάνω σε μια οντότητα, η οποία λέγεται Κώστας, Μίτσος. Το έχω γνωρίσει το παιδί με πολλά ονόματα, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, είναι αυθεντικό αυτό? Ερχόμαστε στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε στην αρχή, που τα αλλοπρόσαλα κομμάτια του puzzle φτιάχνεις στο τέλος μια ωραία εικόνα. Είναι αυθεντικό αν διαλέξεις και την εικόνα που θες να δείχνει. Εκεί ναι, γίνεται. Γενικότερα βέβαια εγώ δεν το έχω πολύ συναντήσει στη ζωή μου. Αν πιάσεις 10 ανθρώπους και τους πεις είναι αυθεντικές οι συμπεριφορές σου, είναι, θα σου πούνε όλοι ναι. 100 να πιάσεις, όλοι ναι θα σου πούνε. Το καταλαβαίνεις και εσύ και εγώ ότι δεν είναι έτσι.
Και είναι πολύ εύκολο να συνειδητοποιήσεις ότι δεν είναι έτσι, καθώς δεν είναι διάολο δυνατό. Θα πάρουμε το καταπληκτικότερο του παραδείγματος όλων, το οποίο είναι τα ψιλοκάβαλα παντελόνια στις γυναίκες. Λοιπόν, υπήρχε μια γενιά που δεν είχε αίσθηση του τι είναι ψιλοκάβαλο. Καλή τη ώρα αυτή η γενιά, που ήταν η γενιά η δικά μας. Ξαφνικά παρουσιάστηκαν τα ψιλοκάβαλα. Και πολλές αυθεντικές φίλες και καταναλώτριες τζιν αποφάσισαν ότι θέλουν να φορέσουν ένα παντελόνι του οποίου το φερμουάρ να ξεκινάει λίγο πιο κάτω από το στήθος τους. Και αυτό το θεωρήσαν πάρα πολύ ωραίο. Και την εικόνα που βλέπανε θεωρούσαν ωραία. Και ήταν μια αυθεντική δική μου επιλογή μόδας. Και βγήκαν όλες σαν να κουβαλάνε δυο σακιά πατάτες στον κόλο. Και αυτό για πολύ καιρό ήταν μια αυθεντική έκφραση. Δηλαδή, τώρα το καταλαβαίνετε. Δεν γίνεται. Οπότε αυτό δεν είναι αυθεντικό. Το παίζουμε ρόλους, ναι. Παίζουμε ρόλους. Χρειάζεται. Με εξαίρεση κάποιος από εμάς ή κάποιοι από εμάς να έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο αυτοσυνειδητοποίησης, όπου να μπορούν να λειτουργήσουν και να δράσουν χωρίς να παίζουν ρόλο. Το ζητούμενο δεν είναι αν παίζεις. Και εσύ παίζεις, και εγώ παίζω, όλοι παίζουμε. Δηλαδή τώρα, για να μην λέω για σένα, κάνουμε μια εκπομπή. Πριν πω οτιδήποτε, γιατί είναι μερικά πράγματα που δεν μπορείς να τα ακούσεις, δεν μπορείς να τα πεις βασικά στον αέρα, όχι για μένα, γιατί είναι 20 σταύρος σε μια ηλικία και θα πάθεις τίποτα. Λοιπόν, οπότε παίζω ένα ρόλο, με κόβω, έχω και το λογοκριτή από πάνω. Αν ήθελα να φανώ έτσι και πολύ έμπειρος και τα λοιπά, θα παίζω και το ρόλο του έξυπνου, του ωραίου, του καλησπέρα και τέτοια. Θα μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα. Ήδη όμως τώρα με αυτό που κάνω παίζω ένα ρόλο. Δηλαδή δεν είμαι τελείως αυτό που εγώ έχω συνειδητοποιήσει ως ο εαυτός μου, γιατί δεν μπορώ. Στην καθημερινότητα παίζουμε ρόλους. Είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή σε ένα παράλληλο σύμπαν, για να με χρησιμοποιήσω, ας πάει ένας φίλος μας, ένας γνωστός μας τώρα, κάποιος που ξέρουμε. Ναι, εγώ δεν μπορώ να βλέπω αυτά τα αδίποδα μεθ. Δεν μπορώ. Ειδικά αυτά τα αδίποδα μεθ που τα έχουν μέσα τα κακόμοιρα σε κλούβες. Δεν είμαστε κατά της, πώς το λένε, της ασέλγειας στα ζώα. Και τα έχουν μέσα στις κλούβες και αυτά χαίρονται. Τα βγάζουν λίγο έξω, κατουρίζουν, τα ξαβάζουν μέσα. Δεν μπορώ. Επίσης δεν μπορώ να βγω απ' έξω και να το εκδηλώσω αυτό, διότι είναι άσχημο πράγμα, η κλούβα γενικότερα. Λοιπόν, οπότε εκεί παίζω ένα ρόλο. Κάνω ότι δεν υπάρχουν, κάνω ότι δεν τους βλέπω, κάνω διάφορα τέτοια πράγματα. Στην ερωτική μας ζωή, όλοι, όταν πρωτογνωρίζεσαι με κάποιον, παίζεις ένα ρόλο. Δηλαδή η κοπέλα προσπαθεί να είναι ωραία, συνειδητοποιημένη, ας πούμε, και τα λοιπά. Το αγόρι προσπαθεί να είναι έμπειρος και άντρας και τα λοιπά. Και στη συνέχεια γνωρίζονται καλύτερα και συχαίνονται ένας τον άλλον. Αλλά όλοι στην αρχή παίζουν ένα ρόλο. Το πόσο ρόλο χρειάζεται να παίξεις, εδώ είναι το προβληματάκι, που το μεγαλύτερο από τα προβληματάκια. Κανονικά δεν θα έπρεπε να παίζουμε κανένα ρόλο, αλλά λέμε τώρα. Που έχει να κάνει με το για ποιο λόγο το διαλέγεις. Δηλαδή, έχει να κάνει με το να πάρεις το. Πόσοι είναι καταπληκτικοί στο Facebook. Δηλαδή, σκεφτείτε το. Κάντε ένα scroll τώρα, έτσι όπως είσαστε, να δείτε πόσοι είναι καταπληκτικοί. Είναι απίστευτα καλοί. Περνάνε feeling festive στην τοποθεσία του καράμπελα και τι ωραία που περνάμε. Είναι όλοι εμπνευσμένοι, έχουν όλοι διαβάσει Μπουκόφσκι, Πάολο Κοέλιο και Μίλαν Κούντερα, το έχουν παίξει και άσο ημίχρονο χι τελικό κτλ. Αν είναι, επίσης είναι όλοι πολιτικά συνειδητοποιημένοι, είναι όλοι αντιδραστικοί, είναι όλοι εξοκοινοβουλευτικοί αριστεριστές, να πούμε κτλ. Αν ήταν έτσι, γιατί η πραγματικότητα δείχνει το αντίθετο? Προφανώς όλοι παίζουν κάποιον ρόλο. Ο μεγαλύτερος ρόλος νομίζω που έχουμε κληθεί όλοι να παίξουμε είναι του καταναλωτή και όχι μόνο υλικών αγαθών. Για όλα. Και εκεί είναι προβληματικό. Λοιπόν, και το συνεχίζουμε εδώ στην ερώτηση. Μας κουράζει περισσότερο, λέει, η δουλειά ή η συνεχής κοινωνική έκθεση? Ξέρεις, η δουλειά δεν, με εξαίρεση να φτάσεις στα όρια σου σωματικά. Δηλαδή να πρέπει να σκάψεις ένα πηγάδι, ας πούμε, σε πετρώδες έδαφος και να πρέπει να κοπανάς τον γκασμά. Εντάξει, θα κουραστείς. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος κουράζεται με τη δουλειά γιατί πηγαίνει σε ένα περιβάλλον που δεν θέλει να πάει,
που θεωρεί ότι δεν τον αναγνωρίζουν, που θεωρεί ότι όλοι οι άλλοι είναι τοξικοί, ας πούμε, και τα λοιπά, ότι είναι underpaid, δεν του δίνουν τα λεφτά που χρειάζεται και ότι τους έχει ανάγκη. Και μεγαλοποιώντας το εργασιακό διάστημα μέσα στην ημέρα του, δηλαδή το τι αντίκτυπο φέρνει αυτό, και ότι την άλλη μέρα πάλι τα ίδια θα είναι. Αυτό σε κουράζει. Υπάρχει αυτή η γραφικότητα που λέει: βρες κάτι που το γουστάρεις να το κάνεις στα δουλειά και δεν θα χρειαστεί να δουλέψεις ποτέ. Δεν ισχύει στο μέγεθός του. Δηλαδή, να, εγώ τώρα κάνω κάτι που γουστάρω. Το έχω κάνει και επαμοιβή. Αλλάζει λίγο στο μυαλό σου. Όταν πας να κάνεις κάτι σαν δουλειά, ξαφνικά, χαζά βέβαια, αλλά ξαφνικά αρχίζεις και έχεις και εσύ απαιτήσεις παραπάνω, έχουν και οι άλλοι, πρέπει να τα αποκριθείς. Αν τα έχεις λύσει από πριν, δεν έχεις προβλήματα, αλλά λέμε τώρα. Η δουλειά από μόνη της είναι κάτι το οποίο το κάνουμε θεωρητικά, αυτό που ονομάζουμε βιοποριστικά. Το έχουμε εντάξει ως normal, ως κανονικότητα στην ζωή μας. Δεν είναι κανονικότητα, να το πούμε αυτό. Δηλαδή, πας και δανείζεις το χρόνο σου. Είμαστε όλοι μικρά εργασιακά πορνίδια. Ειδικά αυτή την εποχή που ζούμε, θα έπρεπε να είναι πολύ πιο χαλαρά όλα αυτά. Και δεν είναι, το βλέπετε. Λέμε τώρα. Λοιπόν, η κοινωνική έκθεση όμως δεν είναι κουραστική. Είναι ψυχοφθόρα, είναι άλλο πράγμα. Η κούραση είναι ο γαμότο. Δηλαδή, φαντάσου, γυρνάς, είσαι, ας πούμε, ο Κώστας είναι εκεί πέρα με τα μπορντουροψάλιδα, όπως το λέει, ας πούμε, ότι έχεις κάψει, έχεις κουρέψει, να πούμε. Είναι δουλειά που θέλει χέρια, κουράζεσαι. Αν γυρίσεις σπίτι και είναι αγαπημένη σου, ας πούμε, και έχετε την επέτειό σας, ξέρεις ότι μπορεί να κάνεις το σεξ, σου έχει λείψει και ότι τι χερούλι. Λοιπόν, εντάξει, θα μπεις να κάνεις ένα μπάνιο, θα βγεις. Να σου πω, Κώστα, ξαναμπες μια γιατί βρωμάς ακόμα. Ξαναβγαίνεις λοιπόν και περνάτε μια υπέροχη βραδιά. Και εντάξει, έχεις κούραση, αλλά δεν είναι και τόσο. Το ψυχοφθόρον της συνεχούς δεν είναι μόνο η κοινωνική έκθεση. Είναι ότι πρέπει να ανταποκριθείς σε στάνταρτ τα οποία είναι απάνθρωπα. Δεν είναι. Δηλαδή, θα έχετε δει αυτούς τους καταπληκτικούς και τις καταπληκτικές, οι οποίοι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή, δεν υπάρχει καταπληκτική γκόμενα η οποία να ξυπνάει με τσίμπλες. Και αυτές που βγαίνουν και το παίζουν, πώς το λένε, αντιδραστικές, έχουν στήσει όλο το γεγονός ότι έχουν τσίμπλες πάνω στο γεγονός ότι η άλλη δεν έχει. Δεν έχει κανείς τις δικές του τσίμπλες. Είναι καταπληκτικό, είναι απίστευτο αυτό. Περνάνε καταπληκτικά, πηγαίνουν, έχουν τα καλύτερα βράδια, τις καλύτερες διακοπές, τα καλύτερα αυτοκίνητα, παρτάρες, ποτάρες. Βλέπετε κανένα να βγει και να πει, να πούμε, ρε παιδιά, πήγα εκεί και τελικά πέρασα χάλια. Δεν φταίγαν οι άλλοι. Εγώ είμαι μαλάκας. Τελεία. Δηλαδή, δεν υπάρχουν πολλά τέτοια. Η συνεχής λοιπόν κοινωνική έκθεση μέσω των social, ας πούμε, και τα λοιπά, το οποίο το φέρνουμε, το έχω παρατηρήσει και σε ανθρώπους που δεν έχουν πολύ ενεργή παρουσία στα social. Απλά τσιμπάνε από εκεί, να πούμε, το μικρόβιο και μετά τους μένει. Δηλαδή, αντιδρούν στην καθημερινότητά τους σαν να είναι χαρακτήρες του Sims. Είναι παράξενο. Λοιπόν, η κοινωνική έκθεση είναι ψυχοφθόρο, γιατί πρέπει να ανταποκριθεί σε πράγματα τα οποία δεν είναι. Αρχικά πρέπει να βγεις κόντρα στην άποψη του καθενός. Λέμε τώρα, γιατί αυτό είναι η ευκολία. Δηλαδή, να πω εγώ κάτι τώρα, να σας πω ένα παράδειγμα, το οποίο θα το θυμόσαστε, ήταν και πρόσφατο. Θα ξαναπώ, ό,τι χρησιμοποιώ από το δικό μου προσωπικό παράδειγμα δεν είναι για αυτοπροβολή, είναι γιατί μου είναι πιο εύκολο. Και θα καταλάβετε τι λέω. Την εκπομπή, και όχι μόνο αυτή, και τις άλλες, παλιότερα τις περνούσαμε για να υπάρχει και εικόνα, όχι για να κάνω εγώ δαχτυρντή, γιατί τέλος πάντων, για να υπάρχει και εικόνα της εκπομπής, τις περνούσαμε από το TikTok. Πολύ ωραία. Στο TikTok υπάρχει αυτή η ελευθερία που πρέπει να υπάρχει, αυτό που γράφει ο καθένας στη μαλακία του. Πολύ ωραία. Σε μια εκπομπή όπως της Τρίτης το Μυθολόγιο, πρόσεξε να δεις τώρα, που λέμε για τους μύθους. Δηλαδή δεν λέμε προσωπικές απόψεις, δεν είναι σαν την τωρινή, δεν είναι σαν την πρωινή, είναι μια που έχει μύθους. Εγώ ως παραγωγός έπρεπε να επεξεργαστώ το γεγονός ότι, α, κοίτα να δεις, υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται, υπάρχει κόσμος που περνάει καλά, υπάρχει κόσμος που το γουστάρει. Έπρεπε ταυτόχρονα να ανταποκριθώ στο γεγονός ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος ήθελε να εξπερματώσει στο μουσί μου, στο πουθενά τώρα. Εμείς λέγαμε, ας πούμε, για τον Ηρακλή,
ότι έβγαινε να βρίσει τους ακροατές, ότι επαναλαμβάνανε συχνά πυκνά, ας πούμε, ερωτήσεις συγκεκριμένες, δώσ' μου σημασία, πες μου και εμένα και τέτοια. Σε όλο αυτό λοιπόν έπρεπε να ανταποκριθώ. Το κλείσαμε. Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Όποιος θέλει, τα ακούει από το ραδιόφωνο. Σας είπα αυτό το παράδειγμα, διότι η αντίθετη περίπτωση είναι να ανοίξεις ένα TikTok, ένα YouTube, ένα Facebook, ένα Twitter, ένα Instagram και να πρέπει να σταθείς απέναντι στο, αν το θες, αν το έχεις ανάγκη, να σταθείς απέναντι λοιπόν στην άποψη του καθενός, ο οποίος δεν στυλέει την άποψή του επειδή διχογνωμεί ή συμφωνεί. Στυλέει για να υπάρξει. Και ποιος ο λόγος? Κανένας. Οπότε η συνεχής κοινωνική έκθεση και η απομόνιση, κοινωνικά εκτεθειμένοι είμαστε όλοι συνέχεια. Και παλιότερα είμαστε. Έβγαινε στον δρόμο, εκτίθεσε κοινωνικά. Ψηφίζεις, εκτίθεσε κοινωνικά. Συμμετέχεις σε μια συζήτηση, εκτίθεσε κοινωνικά. Δηλαδή, γενικότερα, έβγαινε σε ένα μπαράκι, εκτίθεσε με αυτή τη μούρη κόστα που πας. Και παλιότερα υπήρχε. Απλά δεν σε ένοιαζε το feedback. Τώρα έχει βασιστεί όλο πάνω στο feedback. Και αν δεν πας να παίξεις με αυτούς τους κανόνες, που είναι πολύ εύκολο, γίνεται. Και σας το προτείνω κιόλας σε πολλά πράγματα. Πρέπει να έχεις από πριν τη συνειδητοποίηση ότι αν όλοι πάνε να παίξουν μπάλα, αλλά εσύ πας να φας παγωτό, στις επόμενες συζητήσεις δεν θα καταλαβαίνεις γιατί αυτοί κλωτσάγανε ο ένας τον άλλον και αυτοί δεν θα καταλαβαίνουν γιατί εσύ έχεις γεύσει κρέμα βανίλια στο στόμα. Αν το συνειδητοποιείς αυτό, είναι όλα καλά για όλους. Αλλά λοιπόν, ο Κώστας που λέει, αν και με είπες μαλάκα, λέει, δεν σε είπα Κώστα μου, δεν σε είπα, είσαι. Δηλαδή, να το βλέπεις, έμεινε στην άποψή μου, κακός. Τώρα δεν λέγαμε για το παγωτό. Λοιπόν, θα το δεχτώ, λέει, γιατί κατά καιρούς όντως έχω υπάρξει, όλοι έχουμε υπάρξει. Είναι μέρος της διαδικασίας. Πέρυσι που ήσουν στο TikTok, πολλές φορές ήθελα να στείλω, λέει, ότι χαλάει όλο το ωραίο μου των εκπομπών με τον κάθε ένα πικραμένο που μπαίνει. Ναι, εμένα δεν με ένοιαζε, γιατί για τον κάθε πικραμένο, να ξέρετε, όταν κάνεις κάτι, υπάρχει κάποιος που δεν είναι πικραμένος. Οπότε εντάξει, okay, όλα καλά. Είναι ένα μέσο προσέγγισης, ας το πούμε, ένα διαφορετικός τρόπος σύγχρονος ηχείου. Τώρα θες ότι εγώ δεν είμαι στην ηλικία, δηλαδή δεν είμαι πλέον πολύ σύγχρονος, θες ότι δεν μου κάνει κτλ. Είχα τεράστιο πρόβλημα με τον κόσμο που έμπαινε και δεν έλεγε για μένα, έλεγε για τους υπόλοιπους, είναι η μορφή των εκπομπών έτσι. Και εμείς όλοι έχουμε μια κοινή συνιστόσα. Με τον κάθε Καρμύρη και την κάθε Καρμύρο δεν έχω κοινή συνιστόσα. Οπότε γι' αυτό. Και ο Σταύρος που λέει, έχω μια πορεία. Η πίτσα είναι χωρίς αλαντικά? Ναι, είναι μαργαρίτα. Θα πάω να ντυμαδίσω να δω αν μ' αγαπάς. Αλλά πρόσεξε την τζατσιά, Σταύρο μου, για να σου λύσω την απορία. Έχω βάλει από πάνω έξτρα γκούντα. Όχι γκοργκοντζόλα, γιατί πήγα να την παραγγείλω και μου πάνε φύγετε. Την κρατάμε όλοι για το Σταύρο. Και τριμμένη φέτα και τυρί για τα μακαρόνια. Και είναι στο φούρνο και με περιμένει. Το καλώδιο του μικροφόνου, λέει, φτάνει μέχρι το φούρνο. Δεν φτάνει, γαμώτο. Μπορώ όμως να σας κάνω να παίξετε πολύ και καλή μουσική. Αλλά τώρα εντάξει, μείνανε 10 λεπτά. Θα κάνω λίγο ακόμα υπομονή. Και πού θα πάει. Και και η Μαρίτα εδώ προσθέτει, και ακόμα, λέει, και αν γίνει κάτι δυσάρεστο, θα το εκμεταλλευτούν και αυτό υπέρ τους για να κάνουν 5 stories και θα κράζουν. Ισχύει αυτό. Και στα σχόλια, λέει, να τους γράψουν οι άλλοι πόσο συμπάσχουν και πόσο υπέροχοι είναι, παρόλη τη δυστυχία που τους βρήκε. Παιδιά, να σας πω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το έχει κάνει κάποιος από εσάς. Και θα έπρεπε και να μην μπω στη διαδικασία να το κρίνω. Δεν το κρίνω. Βασικά το κρίνω, μη σας λέω μαλακίες. Γιατί είναι και ο Κώστας εκεί και θα μπερδευτεί. Λοιπόν, έχω δει κόσμο. Δηλαδή, πεθαίνει ο δικός τους άνθρωπος. Τώρα μιλάμε για θανατερό, αλλά εντάξει, τώρα μπορούμε. Και το σηκώνουνε story μία ώρα μετά. Όχι το θα γίνει κηδεία εκεί, ελάτε, γιατί εντάξει, είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Το πόνο του. Ο άλλος του έχει πεθάνει ο άνθρωπός του, να πούμε, μία ώρα πριν. The... Και μετά συνεχίζουν. Ακόμα και αυτό, πάει στο διάλογο, το δεχτώ. Ότι βρήκες ένα. Δεν έχεις άλλο διάβλο, ρε παιδί μου. Σε πνίγει το συνέστημα, θα σκάσεις.
Και επειδή δεν έχει κανένα να πάρει τηλέφωνο, θα το γράψω εγώ στο Facebook να μου κάπου να το. Ωραία. Και μετά ξανά follow up. Τι έγινε, πώς πήγανε, σας ευχαριστούμε όλους. Και μετά σας ξαναευχαριστούμε για τα τρίμερα, για τα εννιάμερα, για τα τρίμηνα, για τα. Πέθανε ο προπάπους 170 χρόνια πριν. Σας ευχαριστούμε όλοι που ήσασταν. Δηλαδή αυτό καταντάει ασέβεια. Και όχι στον πεθαμένο. Ο νεκρός δεν δικαίωται. Ασέβεια στο ίδιο στο συνέστημα, στον πόνο σου. Και τώρα είπα για ένα πόνο. Να σας πω και ένα άλλο, το πάμε την αντίπερα. Εσείς που είσαστε παλαβά ερωτευμένοι, παιδιά, σας το εύχομαι, δηλαδή από την καρδιά μου όμως, να το ευχαριστηθείτε, να το βιώσετε. Γιατί το κρεμάτε στα μανταλάκια? Ποιος ο λόγος? Εδώ με την αγάπη μου, με τον άντρα της ζωής μου, τη γυναίκα της ζωής μου, σε αγαπώ χίλιες αγάπες, like εγώ σε σένα, εσύ σε μένα, τζουτζουλίνι μου, μπουρμπουλινάκι μου, κλακλακλούγλα μου και κάτι τέτοια. Και αυτό χαλάει το συνέστημα και αυτό είναι ασεβές. Το ότι είστε παλαβά ερωτευμένοι είναι δικό σας και είναι επίσης ένα συνέστημα για να το χαρούν 3-4 δικοί σας άνθρωποι που μπορούν να το καταλάβουν. Από εκεί και μετά είναι μανταλάκια. Με αυτή τη λογική λοιπόν, επιστρέφω εδώ πέρα σε αυτό που είπε η Μαρίτα. Δεν είναι όλα η λογική της αποδοχής που ενώνεται με αυτό που είπε ο Κώστας. Παίζεις ρόλο, παίζεις το ρόλο του πικραμένου. Παλιότερα ο πικραμένος έκοβε πολλά εισιτήρια στο ελληνικό σινεμά, μετά έγινε γραφικό. Τώρα κόβει, να πούμε, κόβαν οι εκδικητές. Τώρα δεν κόβουν ούτε αυτοί, δεν κόβει κανένα εισιτήρια γιατί δεν γυρνάνε μια καλή ταινία. Εδώ είναι το πρόβλημα. Και η Νάδια που λέει, εντωμεταξύ πληρώνονται, λέει, από αυτά. Γιατί εκθέτουν τη ζωή τους, λέει, κάθε τι που κάνουν, γιατί το αναρτούν και περιμένουν αντιδράσεις. Υπάρχει αντίτιμο, Νάντια μου, το οποίο το ξέρεις και εσύ, δεν το παίζω έξιμες τώρα, το ξέρουν όλοι. Δεν είναι χρηματικό, είναι η αίσθηση του υπάρχειν. Ερωτεύεται κόσμος, κάνει έρωτα κόσμος, δεν τα κατηγορώ. Κάντε όσο sexting θέλετε, αρκεί μετά βρεθείτε για να το κάνετε από κοντά. Στείλτε ό,τι ερωτικό μήνυμα, όχι σεξουαλικό, πως γράφαμε παλιά τα γράμματα. Ωραίο. Αρκεί μετά κάποια στιγμή να κρατήσεις τα χέρια της αγαπημένης σου ή του αγαπημένου σου και να του το πεις ή να της τα πεις κοιτώντας στα μάτια. Κάντε ό,τι, πώς το λένε, προετοιμασία για τη συναυλία των Μετάλλικα θέλετε. Αρκεί να πάτε, να ευχαριστηθείτε στην συναυλία, να μην τη βγάλετε με το κινητό στο χέρι τραβώντας ένα ηλίθιο κουνημένο βιντεάκι, το οποίο θα το τραβήξουν άλλοι 80.000 με ηλίθια κουνημένα βιντεάκια, για να βάλετε 80.000 ηλίθια κουνημένα βιντεάκια στο YouTube. Για να μπουν οι άλλοι από κάτω και να σου πούνε καλά πήγες, πού ήσουν, πήγα και εγώ και τέτοιο. Και τελικά δεν έχεις δει τους Μετάλλικα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό είναι, θυμάσαι τον ανθυποκατώτατο, το μισθό που δεν σου φτάνει για να ζήσεις. Αυτός είναι ένας μισθός που στον δίνουνε για να ζήσεις με συγκεκριμένο τρόπο. Και είναι και μικρός μισθός. Πεινάς. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό τον λόγο συμβαίνει. Τουλάχιστον έτσι τα έχω δει εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος. Ο Τζορτζ που λέει, ως παράδειγμα διαφορετικό είναι η ψοφοβία, λέει, και διαφορετικό είναι, λέει, ο φόβος για το μέλλον. Τώρα κατάλαβα αυτό που έλεγε ο φίλος μας ο Τζορτζ. Δεν είμαι σίγουρος ότι, ξέρεις, και τα δύο είναι αποτελέσματα. Δηλαδή δεν το ξέρω και δεν στο παίζω έξυπνος, αλλά ο φόβος για το μέλλον δεν είναι τρομερά διαφορετικός από την ψοφοβία. Γιατί στην ψοφοβία δεν φοβάσαι το ότι είσαι στα 2000 πόδια. Είναι φοβάσαι μην πέσεις. Πότε? Τώρα, σε 5 λεπτά, σε 10 λεπτά, αύριο, μεθαύριο. Πάλι φόβος για το μέλλον είναι. Οι φοβίες έχουν αυτό. Δεν ανήκουν στο σήμερα. Δεν είναι κάτι που έχεις τώρα απέναντί σου. Είναι μην τύχει κάτι. Πότε? Σε 5 λεπτά, σε 10, αύριο, μεθαύριο, αλλά δεν είναι σε αυτό που γραμμικά, λανθασμένα τελείως, αλλά τέλος πάντων ονομάζουμε παρόν. Αυτό. Παιδιά, το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε, η πίτσα είναι ακόμα στο φούρνο και θα πάω να την ερημάξω. Ναι, ναι, ναι. Πριν το κάνω όμως αυτό, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί περάσανε 2 ώρες σήμερα που περάσανε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή δεν το κατάλαβα, εκτός που μου τρέχα τα σάλια κάποιες στιγμές. Να, ο Τζορτζ που λέει τεράστια εκπομπή, λέει, σήμερα προσωπικά έλαβα, λέει, για άλλη μια Πέμπτη μια διαφορετική οπτική. Ελπίζω, Τζορτζ, κάπου να σε βοηθήσει. Όλοι μας κάποια στιγμή πήραμε μια διαφορετική οπτική και κάπου μας βοήθησε. Είναι όμορφο αυτό.
Ο Κώστας που λέει άντε ρε να φας, μη μας σκέφτεσαι εμάς. Το Γιδοβίτζη δεν το ακούσαμε. Παιδιά, όντως κάτι έχει πάει λάθος με το ραντεβού του. Δεν ζευγαρώνει απόψε. Γαμώτο. Κατά τις 4 που θα γυρνάει, εγώ θα ξανανοίξω το stream και όποιος θα ακούσει. Ναι. Και. Μάλλον ξεκουράζεται, λέει, να ξεσαλώσει τους Μετάλλικα κάνοντας απανωτά. Καλή ξεκούραση. Εύχομαι σε όλους όσοι πάτε να περάσετε υπέροχα και να ευχαριστηθείτε. Πραγματική συναυλία τεράστιου συγκροτήματος. Γουστάρετε, δεν γουστάρετε τους Μετάλλικα. Και όχι σαν τους άλλους πηγαίνανε στους Coldplay και αναβοσβήναν τα ρολογάκια τους. Δηλαδή, ήμαρτον. Και θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που για 2 ώρες μείνατε ξύπνοι. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8 με τον τελευταίο τηγανιτό φραπουτσίνο της εβδομάδας. Θα υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο. Θα διάφορα τέτοια πράγματα, τα μηνύματά σας, κάτι dick pics πάλι που έρχονται πρωί-πρωί. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Σας αφήνω με αυτό που σας αφήνουμε έτσι κάθε φορά, που είναι χαιρετούρα για μένα, αποχαιρετισμός για όλους εμάς της εκπομπής. Καλό βράδυ σε όλους. Άμα δεν σας το είπα, πάω να φάω πίτσα.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

a room for you and I. You and me, baby.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.